0: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Don't worry, be happy.
1: Στους 98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Under the blue sky, it's just you and I.

ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

0: Kiss.
1: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. It takes a crane to build a crane.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολο.

0: Όλες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
1: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
0: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
1: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ό,τι αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι μόνο εδώ. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ακούτε Velvet στους 98,4.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. To find out you know how to forget me. 98,4 Velvet. We were

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι υπέροχο τραγούδι από The Fray. How to save a life. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό 5ης 27 Αυγούστου. Το Αγίου Φανούριο σήμερα γιορτάζει ο Φανούρης.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Γιορτάζει όμως και ο Αρκάδιος με την Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Και ο Λιβέριος με την Λιβερία και ο Λιμπέρης λέει.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι Διεθνής ημέρα λίμνων.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας.
1: Και γιατί όχι συγκλονιστικό άθλημα.
0: Και παγκόσμια μέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Εξαιρετικό. Έχει κλείσει σπίτια. Φιλίες και φιλίες.
0: Αλήθεια.
1: Τι.
0: 479 π.Χ. σήμερα η μάχη των Πλατεών.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη. Οι Παυσανίοι νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδονίου.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε. Το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται λέει για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Και τα πήγαν, σου λέει, πάμε στην Αυστραλία, ποιος μας βρει εδώ πέρα.
1: Ναι, τι βρήκαν κι αυτοί.
0: 1942 η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει την πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλασμόνος με την 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου.
1: Απίστευτο.
0: Μετέπειτα Μαρία Κάλλας.
1: Μαρία Κάλλας, ναι.
0: Σαν σήμερα το 1941 γεννιέται η Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Και το 1991 φεύγει από τη ζωή ο Στίβ Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας της Blues.
1: Γεμάτη μέρα.
0: Γεμάτη. Νταϊάννα Ρος, Κόνελς και Αντέλ μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: Τι φωνή, τι γυναίκα είναι αυτή, Αντέλ, Set Fire to the Rain. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, 27 Αυγούστου σήμερα, yes. Μία μέρα που φέρνει έντονη κινητικότητα, σημαντικές σκέψεις και αποκαλύψεις για όλα τα ζώδια. Καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται σε κομβικά σημεία του αστρολογικού χάρτη πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Μάλιστα.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, βρίσκεσαι σε μία ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για προσωπική εξέλιξη και για να βάλεις τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες. Τα βράκια, ο Ερμής και ο Ήλιος συναντιούνται σήμερα στον τομέα της χαράς και της δημιουργικότητας και σου φέρουν στο προσκήνιο νέες πληροφορίες για ένα δημιουργικό project. Διδυμάκια, μια σημαντική συζήτηση ή μια είδηση μπορεί να σας δώσει κίνητρο, αυτό που ψάχνατε, αυτό που χρειάζεστε. Για τους καρκίνους, ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στον τομέα της επικοινωνίας και σήμερα η προσοχή σας στρέφεται στις λεπτομέρειες, στις ειδήσεις και τις νέες ιδέες. Λιονταράκια, ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στον τομέα των οικονομικών και των προσωπικών σας πόρων. Οπότε φέρνουν στο προσκήνιο συζητήσεις γύρω από τα χρήματα και τους πόρους. Mm-hmm. Για τους Παρθένους, ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στο ζώδιό σας και η φωνή σας δύσκολα περνά απαρατήρητη. Πείτε αυτό που σκέφτεστε, πείτε τις ιδέες σας, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Ζυγέ, σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη να μιλήσεις για το παρελθόν και να συζητήσεις πράγματα που σου απασχολούν. Για τους Σκορπιούς, ξαφνικές ιδέες και σημαντικές συνειδητοποιήσεις μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ η κοινωνική σου ζωή αποκτά ιδιαίτερη κοινωνικότητα. Κινητικότητα. Ναι, όντως, σήμερα η μέρα είναι ατελείωτη. Για το Θεό.
0: Με αυτή τη ζέστηκα.
1: Με τον Γκαγκάνη. Στα μαύρα ντύθηκα. Το ξότι, η επαγγελματική σου ζωή, οι ευθύνες και η εικόνα που προβάλλεις με δύο λάμδα βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα. Εγώ και ρε, νέες πληροφορίες μπορεί να έρθουν στο προσκήνιο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, επικοινωνία και δημοσιεύσεις. Υδροχοάκια, νιώθετε την ανάγκη να εμβαθύνετε περισσότερο σε ένα project ή μία σχέση, μία προσωπική υπόθεση, βρε αδελφέ. Και για τα ψαράκια, τέλος, μπορεί να αισθάνεστε ότι ξεργάζεστε, οργανώνετε και ξεκαθαρίζετε συνεχώς πληροφορίες, ενώ μια σημαντική συζήτηση μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ένα ζήτημα από διαφορετική οπτική.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Εκπτώσεις Νόβα. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Υπέροχο ντουέτο και υπέροχο τραγούδι από The Week και Ariana Grande. Save Your Tears εδώ στο πρωινό Velvet. Πέμπτη σήμερα, 27 του Αυγούστου. Και τι άλλο θα μπορούσε να είναι θετική είδηση σήμερα. Τελειώνει η αναμονή με τη λειτουργία τη επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη προ την Καλαμαριά.
1: Κάτι έλεγε η Νάνση, ναι.
0: Θα ξανάρθουμε γενικώ μετρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σήμερα το πρωί 9.30 με παρουσία του Πρωθυπουργού και πλήθο παραγόντων τη.
1: Είναι εδώ.
0: Θα είναι εδώ όλη την ημέρα.
1: Αχ, καλώς ήρθατε.
0: Και νομίζω και αύριο θα είναι εδώ. Αύριο πάει στη Φλόρινα και ξαναέρχεται.
1: Με το καλό.
0: Εδώ θα είναι.
1: Λοιπόν,
0: από σήμερα 5 νέοι σταθμοί τίθεται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίν και Μίκρα.
1: Πολλά.
0: Όπως μάλιστα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αδειοδοτήθηκε, λέει, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου. Μίκρα, ναι. Τέλος πάντων. Τελετή παράδοση 9.30 από τις 3 όμως το μεσημέρι τα δρομολόγια για το κοινό.
1: Μέσα στον καγκάνι τώρα και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, το μετρό θα έχει δροσούλα,
1: Μαρία. Θα έχει μέσα, ναι, κλιματισμό.
0: Και ωράριο λειτουργίας. Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 2 το βράδυ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ενώ και κλείνω, λέγεται ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα είναι 24ωρο.
1: Εμένα μου είπε μια φίλη μου, ψιλοδημοσιογράφος τώρα, δηλαδή το λες και έγκριτο,
0: ναι,
1: ότι για Παρασκευή και Σάββατο ή Παρασκευή και Σουκού θα είναι 24ωρο και σκέφτονται να το κρατήσουν κιόλας έτσι.
0: Α, ναι.
1: Να βγαίνετε, λέει, για ποτάκια με την και με κοιτάει εμένα. Έτσι, κοίταξε εμένα και λέω, τι με κοιτάς εμένα. Πρώτον, δεν με βολεύει της Καλαμαριάς.
0: Δεν βολεύει, ναι.
1: Και δεύτερον, τι εννοείς, ποια ποτάκια, πληθυντικός κιόλας, κιά, και που και σου και κου.
0: Έλα, μωρέ,
1: εσείς οι νεολαίοι να ζήσετε τη ζωή σας.
0: Μπρε, άντε από εδώ.
1: Μην άσχε με
0: τώρα. Τα λες και τα πιστεύεις κιόλας.

0: Τραγουδάρα από Deja Vu, I Can't Stop, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για μια πόλη, λέει, που χτίστηκε μέσα σε κρατήρα μετεωρίτη.
0: Ναι.
1: Και είναι απασφαλισμένη με διαμαντόσκονη. Εγώ πεθαίνω για αυτά, να ξέρετε, ή μη κάνε να πάω. Στη γραφική Βαβαρία, λέει, της Γερμανίας, βρίσκεται μια πόλη που μοιάζει κυριολεκτικά βγαλμένη από παραμύθι. Το Νέρντλιγκεν.
0: Τα γερμανικά είναι.
1: Έχει και ομλάουτ, έχει πολλά σύμφωνα.
0: Νέρντλιγκεν. Τα καταφέρνει πολύ καλύτερα.
1: Μόνο, ναι, επειδή. Μόνο αυτό θυμάμαι από το πτυχίο. Πώς διαβάζονται. Με τα μεσαιωνικά του τείχη και τα κόκκινα κεραμίδια διατηρεί μια μοναδική ιδιομορφία. Είναι χτισμένο εξ ολοκλήρου μέσα στο κέντρο ενός τεράστιου κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση ενός μετεωρίτη πριν από περίπου 15 εκατομμύρια χρόνια. Εξαιρετικό! Η τεράστια θερμότητα και η αφάνταστη πίεση που αναπτύχθηκαν κατά τη στιγμή της πρόσκρουσης μεταμόρφωσαν ακαριέα τα πετρώματα του εδάφους.
0: Ναι.
1: Ο γρανίτης, συγγνώμη, της περιοχής μετατράπηκε σε ένα σπάνιο είδος πετρώματος. Αυτό θα είναι και πολύ ωραίο. Ενεργειακός λίθος. Να πάμε να ξύσουμε λίγο δρόμο.
0: Μια να πάλι με φοβίζει, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Γιατί! Σε ένα σπάνιο είδος πετρώματος που ονομάζεται Σουιβίτης,
0: ναι,
1: το οποίο περιέχει δισεκατομμύρια μικροσκοπικά αόρατα στο γυμνό μάτι διαμαντάκια, με διάμετρο μικρότερο από 0,2 χιλιοστά το καθένα. Όταν οι χτίστες του Μετσέωνα ξεκίνησαν να αναγείρουν το Νέρντλιγκεν, χρησιμοποίησαν αυτό το τοπικό πέτρωμα ως βασικό δομικό υλικό, αγνώντας την πραγματική του σύνθεση. Δεν ξέρανε.
0: Δεν ξέρανε ότι είχαν πλούτο στα χέρια τους.
1: Ναι, και φτάσαμε στο σήμερα που τα σπίτια και τα οχυρώματα, τα οχυρωματικά τείχη και ο επιβλητικός ναός του Αγίου Γεωργίου κατασκευάστηκαν από πέτρες που περιέχουν συνολικά περισσότερους από 72.000 τόνους διαμαντιών, κάνοντας τα κτίρια να λάμπουν διακριτικά κάτω από το φως του ήλιου.
0: Κοίτα χαρά.
1: Εξαιρετικό! Λοιπόν, θα το στείλω στον εαυτό μου.
0: Στείλ το στον
1: για
0: εαυτό
1: να πάω να δω από κοντά τι συμβαίνει.
0: Να σε βοηθήσουν και οι φίλοι που είναι στη Γερμανία. Κόλλησα τώρα.
1: Θα αρχίσω να ξύνω τείχους. Η Μαρία και ο Δημήτρης.
0: Δεν νομίζω να σε αφήσουν.
1: Ναι,
0: θα σε μπουζωριάσουν κατευθείαν, να ξέρεις.
1: Ναι, γιατί σου λέει αυτή τρελή. Γιατί ξύνει τους τείχους μέσα.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.

0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
9: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
8: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
9: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
8: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
9: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
13: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
14: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
13: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
14: Αρκεί, αρκεί.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: James στο υπέροχο Σενιωρίτα. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης. Και φράσεις λέει που αν χρησιμοποιούμε, είμαστε πιο δυνατοί ψυχικά από ό,τι νομίζουμε.
1: Ναι.
0: Φράση νούμερο 1. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, αλλά μπορώ να ελέγξω την αντίδρασή μου.
1: Αυτό είναι σπουδαίο μάθημα, παιδιά.
0: Είναι μια από τις σημαντικότερες ενδείξεις ψυχικής ανθεκτικότητας, λέει, η ικανότητα να ξεχωρίζεις τι βρίσκεται πραγματικά στα χέρια σου και τι όχι.
1: Ναι, τι μπορείς να επηρεάσεις και τι όχι.
0: Μπράβο. Νούμερο 2. Έκανα λάθος και μπορώ να το διορθώσω.
1: Αυτό δυστυχώς δεν μπορώ να το γνωρίσω και δεν κάνω λάθη.
0: Το να παραδέχεις ένα λάθος, λέει, παιδί, περισσότερη δύναμη από όσοι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Πολλοί άνθρωποι, λέει, προσπαθούν να προστατεύσουν την εικόνα τους, αναζητώντας δικαιολογίες κτλ. Ένας ψυχικά δυνατός άνθρωπος αντίθετα μπορεί να πει έκανα λάθος.
1: Όσοι είστε.
0: Όσοι κάνετε
1: λάθος. Ναι, όσοι κάνετε.
0: Μ' αρέσει η επόμενη φράση. Δεν χρειάζεται να με καταλάβουν όλοι.
1: Παιδιά, ειλικρινά όχι.
0: Έτσι. Η ανάγκη για αποδοχή είναι ανθρώπινη. Όταν όμως η γνώμη των άλλων καθορίζει συνεχώς τις αποφάσεις μας και επηρεάζει την αυτοεκτίμησή μας, αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ μεγάλο βάρος.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με το χρειάζομαι λίγο χρόνο για να σκεφτώ.
1: Και είναι OK να χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται να τα έχουμε όλα εδώ μπροστά στο λοβό, στον υπόκαμπο, ανά πάσα στιγμή.
0: Δεν χρειάζεται να απαντάμε αμέσω σε κάθε πρόκληση, διαφωνία ή δύσκολη συζήτηση. Το να ζητά χρόνο πριν αντιδράσει δείχνει ότι γνωρίζει τα συναισθήματά σου και δεν θέλει να αφήσει το θυμό, την απογοήτευση ή το φόβο να πάρουν τον έλεγχο.
1: Συμφωνώ.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αγαπημένος Τζακ Σαβορέτη, What More Can I Do, εδώ είμαστε πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έτσι και επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά,
0: ναι,
1: για το κουά, για το σιωπηλό χωρισμό, αυτό το λέω στα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Για τα σημάδια ότι το έτερον ολόκληρό σου καταρχάς δεν είναι. Καταρχάς δεν είναι ολόκληρό σου.
0: Mm-hmm.
1: Και σε έχει χωρίσει χωρίς καν να το καταλάβει. Δεν το έχει πει.
0: Ναι,
1: σε
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: χωρίσει όμως.
0: Είναι αυτή η δειλή.
1: Ναι, παιδιά. Δεν λέμε μερικές φορές, ας πούμε, θα πεις, πάμε για καφέ. Θα σου πω, εγώ πάμε. Και θα μου πεις, χώρισα χθες. Αυτός τώρα δεν ξυπνάει ένας άνθρωπος τρίτη πρωί και λέει, θέλω να χωρίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ζυμώνει.
0: Πολύ καιρό πριν.
1: Στο
0: ναι.
1: κεφάλι του, ωραία.
0: Σωστό.
1: Πάμε να δούμε τα σημάδια για να το καταλάβετε και να τον προλάβετε.
0: Και να την προλάβετε.
1: Ναι, να την προλάβετε. Τον άνθρωπο εννοώ.
0: Ναι, μωρέ,
1: ναι, να τον νικήσετε.
0: Έτσι.
1: Να βγείτε για καφέ και να του πείτε, Κώστα, εγώ θέλω να χωρίσουμε πρώτη. Σε κατάλαβα τι θες να μου κάνεις.
0: Έχω να σου πω κάτι, ναι.
1: Πρώτη εγώ. Στο νούμερο 1, δεν καταβάλει πλέον καμία προσπάθεια για τη διάδα σου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, για τη διάδα σας. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Στην αρχή θα υπάρχει μία τύψη και μία ενοχή ότι είστε αυστηρή. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει. Και τι... Έλα μωρέ, τι άλλο να κάνει. Εντάξει, μωρέ, προσπαθεί. Όχι, δεν προσπαθεί.
0: Ναι.
1: Να είστε αμήλικτοι.
0: Ναι.
1: Η επικοινωνία έχει χαθεί. Η συζητήσεις είναι τι κάνεις καλά, πώς πήγε η δουλειά ναι. καλά. Δεν υπάρχει βάθος.
0: Τίποτα, ναι.
1: Είναι μόνο επιφάνεια.
0: Mm-hmm.
1: Αποφεύγει τον κοινό χρόνο. Οκ, okay, να έχουμε και μόνοι μας τώρα. Ξεκίνησε και το Champions League. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
0: Τα προκριματικά.
1: Τα προκριματικά. Αυτό
0: ναι.
1: είναι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Αλλά και μαζί τι θα. Εκτός αν θες να πας να το κάνεις με το Μέση μετά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν κρίνω. Από, όλα τα άλλα έχουν προτεραιότητα. Φίλοι, δουλειά, χόμπι.
0: Oh,
1: είναι άρρωστος ο παπαγάλος του Βασίλη. Πρέπει να πάω να τον δω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μιλάει με εμείς για το μέλλον. Δεν μιλάει σε πρώτο προθετικό. Ναι, είναι μονίμως ευέξαπτος, ευερέθιστος. Κάθε μικρό πράγμα που κάνεις
0: του τη δίνεις τα νεύρα.
1: Του τη δίνει ξαφνικά. Πάντα απορροφημένος. Υπάρχει συναισθηματικό χάσμα, τη νιώθεις δηλαδή την παγωμάρα.
0: Mm-hmm.
1: Και σε θεωρεί δεδομένο. Δηλαδή μπορεί να ακούσει και καμιά τάκα. Έλα εσύ Ελένη, όχι και εσύ τώρα Ελένη, εσύ θα μας πεις. Ναι Κώστα, εγώ θα σου πω. Αν δεν σου πω εγώ ποιος θα σου πει. Θα σου πει άλλος. Αν δεν σου το πω εγώ, ποιος θα σου το πει.
0: Ναι.
1: Πολύ πρακτικά σημάδια.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ ωραία.
2: Των τροπικών εκτόσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
6: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Jennifer Lopez and Tiffany εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και χθες ο Αντένα εξέδωσε ανακοίνωση.
1: Yes.
0: Διαβάζω αυτό το λεξί τι λέει. Ο Αντένα καλωσορίζει με χαρά τη Φέη Σκορδά η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φέη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές παρουσιάστρες της ελληνικής τηλεόρασης. Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο Αντένα και η Φέη Σκορδά συναντιόνται και πάλι με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές. Τελεία.
1: Δεν πιστεύω λέξη.
0: Όχι, το παράξενο ξέρω που είναι εμένα. Δεν γράφει τι θα κάνει. Τι καλώς ήρθες.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
1: Σουκούδα θα κάνει.
0: Σουκούδες.
1: Πόσο. Πά έξω, χθες αυτό δεν λέγανε. Δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα κάνει. Και λέγαμε πόσο περίεργο σχολιάστηκε.
0: Ναι.
1: Όχι από εμένα. Αλλά σχολιάστηκε.
0: Ναι.
1: Που η Φέη είχε φέρει στον Αντένα το Γιάγκα και τώρα ο Γιάγκας είναι καθημερινό, πρωινό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: η
0: ναι.
1: Φέη είναι, ας πούμε, είναι σουκού. Θα πάει σουκού.
0: Ξέρεις τι.
1: Εντάξει, βέβαια εκείνη πήγε πέρα, δόθε μέγκα.
0: Ναι.
1: Και,
0: ναι. Λένε ότι μπορεί πίσω γύρισμα, αλλά ας πούμε και να τα λέγει μόνο στο παρελθόν. Αλλά και εσείς οι Χριστοί το έχουν πει το θεϊκό και ωραίο ότι παιδιά λέω με δύο φορές τη εβδομάδα δουλειά. Τα χαρά είναι
1: παιδιά,
0: η ζωή.
1: Παιδιά, εξαιρετική είναι η ζωή.
0: Με δύο Κυριακή, βγάζουν τα λεφτά που βγάζουν.
1: Ναι.
0: Αν όχι, αλλά είναι πολύ καλά.
1: Ναι, εννοείται είναι εξαιρετική.
0: Δευτέρα Παρασκευή κάθομαι.
1: Εξαιρετική κίνηση και πισωγύρισμα σε κανάλι δεν θεωρείται καν πισωγύρισμα.
0: Έτσι.
1: Τα έχεις όλα μπροστά σου και διαλέγεις με ποιον θα παίξεις.

0: Don't Love Me εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία λίστα που δεν την είχα, δεν τα είχα σκεφτεί ποτέ έτσι ωραία μαζεμένα όλα. Ναι. Πράγματα που οι νεότερες γενιές δεν θεωρούν πλέον ντροπή. Συμπεριφορές και καταστάσεις.
0: Για
1: παράδειγμα, το να ζητάς βοήθεια όταν δυσκολεύεσαι στη δουλειά. Στο νούμερο ένα. Δηλαδή, πιο παλιά μπορεί να ήταν κάπως πιο trigger το να φτάσει σε σημείο να ζητήσει βοήθεια. Καλά και γενικά στη ζωή σου, έτσι, να το πω εγώ. Που με οδηγεί στο νούμερο δύο να μιλάς ανοιχτά για την ψυχική υγεία, να πηγαίνεις σε ψυχολόγο.
0: Παλιά
1: το ήταν.
0: Κάτι πιο χαλή. Το θάβανε στον κήπο. Βάζανε και πέτρες.
1: Ψυχολόγο, πέστα στη μανούλα. Για τα κάρα. Εδώ, εγώ. Να αλλάζεις καριέρα αργότερα στη ζωή σου. Δηλαδή να μην ακολουθείς αυτό που επέλεξες.
0: Ή να ξεκινάς από το μηδέν κάτι άλλο.
1: Στα 17. Να περνάει η ζωή σου και να αλλάζεις καριέρα.
0: Αυτό επίσης ήταν πολύ τέτοιο.
1: Να μην θέλεις να παντρευτείς ή να κάνεις παιδιά.
0: Εγώ δεν χειροκροτώ γιατί φοβάμαι τη Ρίτα.
1: Δε, μήπως κάνει σιγά-σιγά, δεν ακούω, δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Από το πρώτο θα έπρεπε. Είναι ίσως και λίγο και σε ακραία μορφή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πάντα μια κατάσταση που ήταν σε ένα άκρο πρέπει να φτάσει στο άλλο άκρο και μετά να έρθει στη μέση, στην γλυκιά της ισορροπία.
0: Γενικότερα, αυτή είναι η πίεση που υπήρχε παλιότερα, που σε τεράστιο βαθμό οδήγησε σε χειρότερες καταστάσεις αργότερα.
1: Τούρε, ακούει. Καλά έτσι και δεν χειροκρότησε. Ακούω.
0: Ρίτα, εγώ δεν χειροκρότησα.
1: Με 89 θαυμαστικά. Να σας πω κάτι, παιδιά. Πέρα από την παντριά και τα παιδιά και το πώς έχει ονειρευτεί κάθε νέο στη ζωή του, δεν έχουμε λεφτά. Τα παιδιά πώς θα τα μεγάλω.
0: Επίσης πολύ σωστό.
1: Δεν θυμάσαι πότε ήταν εδώ ένας που. Τέλος πάντων, ένας κύριος γνωστός των γονιών μου ήταν. Κανένα, να στο μεγαλώσει η Ρίτα και ο Τάσος. Τι λέμε. Θα το δίνεις. Γιατί του λέω. Κακώς και εγώ μπήκα στη συζήτηση. Να λέω, θα. Πού θα είμαι, εγώ είμαι όλη μέρα στη δουλειά. Ποιος θα το μεγαλώνει το μικράκι.
0: Πληρώνω ενίκιο.
1: Πώς θα τρώει, πληρώνω ενίκιο. Ποιος θα μου τα δίνετε εσείς. Κανένα, θα στο μεγαλώσει η Ρίτα και η Ρίτα και ο Τάς μεγαλώσανε. Δεν ξέρω αν έχουν υπογράψει.
0: Άξιες τι μου ήρθε τώρα το μήνυμα του τηλεφωνητή. Η Ρίτα το έκανε.
1: Κάνεις μαζί με τα παιδιά. Να βάζεις όρια στην οικογένειά σου.
0: Οχ, Ρίτα.
1: Που παλιά αυτό δεν συνέβη.
0: Δεν
1: δηλαδή
0: συνέβη,
1: παλιά τα οικογενειακά τραπέζια πιστεύω ότι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι είναι τώρα.
0: Έτσι, σωστά.
1: Να θέλεις ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι και καλά κάνουμε που δεν θέλουμε να δουλεύουμε μέχρι τις 11 το βράδυ. Δεν καταλαβαίνω τι. Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Και να μην σε ενδιαφέρει διαρκώς τι πιστεύουν οι άλλοι. Δεν έχω χειρότερη ατάκα από το. Τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος. Δύο μέτρα γη θα πάρουμε όλοι.
0: Γιατί πρέπει να φορέσω. Γιατί να φορέσω σακάκι να πάω στην. Γιατί πρέπει.
1: Τι σε νοιάζει, τι θα πει ο κόσμος. Τι σε νοιάζει. Ο κόσμος, παιδιά, ακούστε, θα σας πω κάτι συγκλονιστικό. Ο κόσμος πάντα θα λέει. Πάντα θα λέει. Και
0: θέλετε
1: να
0: σχολιάζει, πάντα θα είναι κακός, πάντα.
1: Είσαι ανήπαντρος, θα πει. Γιατί δεν παντρεύεις. Παντρεύεις, γιατί δεν κάνεις ένα παιδί. Κάνεις ένα παιδί. Καλά, ένα δεύτερο δεν θα κάνεις να έχει πάρει από το πρώτο. Κάνεις δύο παιδιά. Εντάξει, τώρα μόνο με δύο παιδιά. Κάνεις τρίτο.
0: Ξέρεις τι πλεονεκτήματα έχουν οι πολίτες.
1: Κάνεις τρίτο. Και εσείς σταματημό δεν έχετε. Δείτε και λίγο τηλεόραση. Πάντα ο κόσμος κάτι θα λέει.
0: Πάντα.
1: Να μην σας νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ωραία λίστα, μάλιστα. Με κλέβρισε, αλλά μάλιστα.
0: Ωραία, λοιπόν. Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Έργων Αγορά Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ

0: εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: smartoscoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Σας καλωσορίζουμε στην τρίτη ώρα του πρωινού, Velvet.
8: Καλημερούδια στο Φώτη, στο Γιάννη, στο Δημήτρη. Τι πολλά μηνύματα. Στον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο, τη Μαριαλένα, την Πινελόπη, τον Αντώνη και τη Χριστίνα.
7: Έχουμε αρκετή κίνηση στην περιφερειακή και κυρίως το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά που ξεκινά από το ύψος των νοσοκομείων και συνεχίζεται σχεδόν σε όλο το κομμάτι μέχρι και εδώ στην Πηλαία. Με περισσότερες κοκκινίλες από ό,τι βλέπω, Τούμπα, Τριανδρία, αλλά και στο ύψος λίγο μετά την Νεάπολη. Από την απέναντι μεριά στο ύψος Νεάπολης έχει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά αυξημένη κίνηση πια έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επίσης βλέπω η Ανδρέα Γεωργίου Παπαδρέου, συγγνώμη, έχει αυξημένη κίνηση. Στο κέντρο είναι καλύτερα τα πράγματα. Λίγο παραπάνω κίνηση στη Τζιμισκή και στο Φανάρι εκεί 26 με παλαιού σταθμού. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη επίσης έχουμε κίνηση, όπως και στη Λεωφόρο Δαδροποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλους, όπως και Καρολί και Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα. Τι έγινε σήμερα?
8: Μήπως έχει γίνει κανένα μαναφούξε, καμιά λωρίδα.
7: Μπορεί. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, τρόπους για να βάλουμε καλύτερα τα όρια μας.
8: Α, ωραίο αυτό, μου αρέσει.
9: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
10: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
11: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
10: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
11: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
10: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
11: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
12: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
13: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
12: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
13: Αρκεί, αρκεί.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Υπάροχος Billy Ocean, Get Out of My Dreams εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να δούμε τώρα τρόπους για να βάλουμε λέει καλύτερα τα όρια μας.
1: Ωραία.
0: Ξεκαθάρισε λέει πρώτα τι χρειάζεσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Πριν εξηγήσω άλλο ποια είναι τα όρια σου, χρειάζεται να γνωρίζει εσύ τα ίδια σου τα όρια. Σκέψου λέει ποιες καταστάσεις σε κουράζουν περισσότερο, πότε αισθάνεσαι ότι πιέζεσαι, ποιες συμπεριφορές των άλλων σε κάνουν να αισθάνεσαι άβολα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μάθε να λες όχι χωρίς να απολογείσαι συνεχώς.
1: Το όχι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Ναι, αντί για ναι, εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω, ξέρω εγώ, παρόλο που έχω πολλή δουλειά, μπορείς να πεις δεν μπορώ να το αναλάβω αυτή την περίοδο.
1: Όχι.
0: Απλό. Ένα
1: ωραίο
0: απλό. Όχι. Πολύ ωραία. Μίλησε για τις δικές σου ανάγκες, όχι για τα ελαττώματα του άλλου. Για παράδειγμα, αντί για πάντα με πιέζεις και δεν με σέβεσαι, μπορείς να πεις: όταν αλλάζουν τα σχέδια τελευταία στιγμή, δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ. Θα ήθελα όταν γίνεται να το γνωρίσω καλύτερα.
1: Να μην είσαι τόσο.
0: Ναι, ναι, να μην είσαι. Μην βάζεις ένα όριο που δεν είσαι διαθετημένος ή διαθετημένη να τηρήσεις. Πολύ ωραίο αυτό και σωστό.
1: Τα όρια μας πρέπει να έχουν συνέπεια. Αλλιώς είμαστε περίγελοι.
0: Και κλείνουμε, ξεκίνα από μικρές αλλαγές και δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται λέει, να αλλάξεις όλες τις σχέσεις και όλες τις συνήθειές σου από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Yes.
0: Αν έχεις συνηθίσει να λες ναι, λες σε όλα, ξεκίνα μια μικρή έτσι, παύση ή ξέρω εγώ, ένα διάλειμμα.
1: Μπορείς να κάνεις μια ομαδική σε μια συνομιλία, να τους βάλεις όλους μέσα και να πεις από αύριο, παιδιά, να ξέρετε, μην ταραχτείτε.
0: Ναι.
1: Αλλά από yes men γίνομαι σε no men.
0: Ωραίο.
1: Οπότε να μπείτε κι εσείς λίγο, μπείτε λίγο στο κόνσεπτ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, να μην σας έρθει απότομο.
0: Ωραίο, έξυπνο.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Έγραψε τα τραγούδια του, συνέθετε τα τραγούδια του, εκτελούσε με αυτή την απίθανη φωνή τα τραγούδια του.
1: Τραγουδάρα.
0: Έτσι, τραγουδάρα. Show must go on, Queen, και εμείς συνεχίζουμε το show μας με αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο recap τα ζωδιάκια. Σημαντικές μερούλες. Αύριο έχουμε μερική σεληνιακή έκλειψη πάνω από τα κεφάλια των ηχθείων. Αν θα μπορούσα να δώσω ένα τίτλο για αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή, είναι Μακριά από ηχθείς. Το πιο έτσι ανάλαφρο και επιφανειακό. Η μέρα σήμερα φέρνει έντονη κινητικότητα, σημαντικές σκέψεις και αποκαλύψεις για όλα τα ζώδια. Αναλυτικά για τους κρυούς, βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα δυναμική περίοδο για προσωπική εξέλιξη και για να βάλετε τις βάσεις για μελλοντικές επιτυχίες. Τα βράκια, ο Ερμής και ο Ήλιος συναντιούνται σήμερα στον τομέα της χαράς και της δημιουργικότητας και φέρουν στο προσκήνιο νέες πληροφορίες. Για τους διδύμους, μια σημαντική συζήτηση, μια είδηση μπορεί να σας δώσει σήμερα το κίνητρο που χρειάζεστε. Καρκινάκια, ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στον τομέα της επικοινωνίας σας και σήμερα η προσοχή σας στρέφεται στις λεπτομέρειες. Για τους λέοντες, μια σημαντική είδηση, μια συνειδητοποίηση μπορεί να φωτίσει ένα οικονομικό ή προσωπικό ζήτημα. Παρθενάκια, ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται σήμερα στο ζώδιό σας, πάνω από το κεφάλι σας, και η φωνή σας δύσκολα περνά παρατηρήτη. Οπότε, αν έχετε μια ιδέα, αν θέλετε να συζητήσετε κάτι, πείτε το. Για τους ζυγούς, σήμερα μπορεί να νιώσετε έντονη την ανάγκη να μιλήσετε για το παρελθόν και κάτι που σας ενόχλησε. Σκορπιοί, ξαφνικές ιδέες και σημαντικές συνειδητοποιήσεις μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα και η κοινωνική σου ζωή αποκτά ιδιαίτερη κινητικότητα. Για τους τοξότες, η επαγγελματική σας ζωή και οι ευθύνες και η εικόνα που προβάλλετε βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα. Εγώ και ρε, νέες πληροφορίες μπορεί να έρθουν σήμερα στο προσκήνιο, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, επικοινωνία. Υδροχωάκια, νιώθετε την ανάγκη να εμβαθύνετε περισσότερο σε ένα project, μια σχέση, μια προσωπική υπόθεση. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, μπορεί να αισθάνεστε ότι επεξεργάζεστε, οργανώνετε και ξεκαθαρίζετε συνεχώς νέες πληροφορίες και μια σημαντική συζήτηση μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ένα ζήτημα από διαφορετική οπτική.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver Smoda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα σημαίνια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver Smoda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.
10: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
11: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
10: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
11: Αρκεί, αρκεί.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
13: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
14: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
13: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
14: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
13: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
14: Γιατί το πρωινό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: αξίζει να πας Ραντέλ τώρα, σε ακούμε εσένα τώρα.
1: Αδαλαϊδα. Και τι ωραίο κομμάτι.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο ότι γράφει τα τραγούδια μόνη της, τα συνδέεται μόνη της. Είναι ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
1: Τόσο που έχει περάσει και έτσι. Τι βλακίες έχει ακούσει.
0: Φωνάρα είναι και ο Αντώνης Ρέμος.
1: Ναι.
0: Έτσι, 12 Σεπτεμβρίου έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Παραλία κτλ. Αλλά έχει γίνει talk of the town, ήταν μάλλον γιατί χθες ναι. Λύθηκε η απορία. Για ποιο λόγο δεν έγινε φέτος η περίφημη συναυλία στην Ψαρού, εκεί που γίνεται ναι, ο κακός χαμός ναι. Και το τραπέζι έχει 10 χιλιάρικα να πας να κάνεις κράτηση.
1: Τίποτα, να φας μια ηλιά.
0: Έτσι, και το πετύχανε στα σοκάκια στη Μύκονο και είπε ο Τόνις.
2: Στεναχωρηθήκαν πολύ που δεν έγινε η συναυλία.
3: Και εγώ.
2: Του χρόνου θα γίνει. Μα μας έλειψε τόσα χρόνια.
3: Ο Θεός ξέρει. Μακάρι
2: γιατί περνάμε πολύ ωραία.
3: Μακάρι γιατί λείπει από τη Μύκονο και κάποια στιγμή πρέπει να...
2: Τουλάχιστον έρχεστε και σας βλέπουμε.
3: Εγώ πάντα είμαι εδώ πέρα δίπλα και εγώ αγαπώ Μύκονο και...
1: Και εγώ αν είχα τα λεφτά σου Μύκονο θα τα
2: πούσα. Πρέπει λίγο να γίνει κάτι.
0: Πρέπει να γίνει κάτι.
3: Αλλού, θα ρωτήσετε άλλους, όχι εμένα. Εγώ είμαι εδώ.
1: Ποιο θα αποφασίσει. Είναι δυνατόν ο Αντώνης ο Ρέμος να πει θέλω να κάνω συναυλία και να υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που να πει όπς, φίλε, δεν ψήνομαι.
0: Εντάξει, μπορεί να με σηκώνει το πορτοφόλι του επιχειρηματία.
1: Α, ναι, όντως. Ναι, όντως.
0: Είναι λίγο τα.

0: Υπέροχος Phil Collins και You Can't Hurry Love. Εδώ είμαστε πριν ο Velvet.
1: Λοιπόν, αθώες τροφές φαινομενικά.
0: Ναι.
1: Που σου κλέβουν τον ύπνο.
0: Δηλαδή
1: από μία ώρα και μετά, μην τα τσιμπολογάς αυτά τα πράγματα. Άμα θέλεις να έχεις ύπνο χαρισάμενο,
0: πολύ
1: ρε παιδί μου.
0: Για να πάμε να ακούσουμε.
1: Στο top of the top of the top of the top of the top, που είναι ο κύριος λόγος που μάλλον δεν κοιμάμαι καλά, καλά εκτός από κάτι ακόμα, τους τελευταίους 4 μήνες, σοκολάτα. Εγώ δεν το ήξερα ότι σοκολάτα εμποδίζει τον ύπνο.
0: Ναι, είναι το κακάο που λένε μέσα.
1: Γεμάτη καφέινη, λέει, και ζάχαρη.
0: Έτσι, αυτό.
1: Τι και οι σοκολάτες γάλακτος έχουν μέσα καφέινη. Εγώ πίνω 6 καφέδες πριν τον ύπνο τότε, αν το πάμε έτσι. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Κίτρινα και παλαιωμένα τυριά. Κακή ιδέα, λέει, το τυράκι πριν τον ύπνο. Τώρα αυτό κάνει εικόνα να έχεις βγει μια ραντεβουδάρα με τις κρασάρες, αγκριές, και να έχεις τις πιατελάρες με τα τυριά.
0: Τα αφήνεις εκεί.
1: Και τις μαρμελάδες. Ας μη κοιμηθώ ποτέ. Εκεί δώσ' μου τυρί και μαρμελάδα και σήκω έτσι όλο μαζί, έτσι γύρω-γύρω. Δεν, να μην κοιμηθώ ποτέ. Εσπεριδοειδή. Λειτουργούν, λέω, φυσικά διουρητικά, πράγματα που σημαίνει ότι θα ξυπνάς αρκετές φορές για τουαλέτα. Προτίμησε φρούτα με χαμηλή οξύτητα, όπως μια μπανάνα ή ένα μάγκο. Μάγκο εξαιρετικό. Καυτερά και πικάντικα πιάτα. Δεν μας έχεις αφήσει τίποτα, ρε εσύ, όμως. Καυτερά να μην τρώμε. Σοκολάτα να μην τρώμε. Τυριά να μην τρώμε.
0: Να μην τρώμε.
1: Τι να φάω πριν τον ύπνο.
0: Μην τρως τίποτα.
1: Και στο νούμερο 5, παγωτό. Κλασικό, λέει, comfort food. Δυστυχώς τα υψηλά κορεσμένα λιπαρά του παγωτού συνδέονται άμεσα με συμπτώματα υπνίας.
0: Πέρασε κόκκινη γραμμή.
1: Ναι.
0: Άστολα τα άλλα, το παγωτό είναι παγωτό, τέλος.
1: Και δεν αναφέρει πίτσα και γύρω, μήπως αυτό επιτρέπεται.
0: Μπορεί.
1: Μπέσα δεν το αναφέρει.
0: Ωραία.
1: Η άλλη αμέσως άκουσε τώρα πίτσα και γύρω. Τίποτα, λέει, καλύτερο. Για έξι τώρα. Κλειδό. Αυτό είναι, πήγαμε ταμείο. Κλειδωμένα από τα αποδυτήρια ήταν το σχολείο σου, μαμά. Τίποτα. Τίποτα. Αν έλεγε σπόρους τσία θα χειροκροτούσες. Έλα το, σε παρακαλώ.
0: Να κλείσουμε την ώρα.
1: Πάμε.
2: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις

0: 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημά μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Κάθε καλοκαίρι μας αφήνει κάτι όμορφο. Φέτος μπορεί να σου αφήσει και τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Παρασκευή, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και φέτος τον Αύγουστο μπορεί οι διακοπές σου να είναι ηλεκτροκίνητες. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Αχ, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν
9: και να την ακούσουν
8: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Η καλύτερη σου.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
13: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
12: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
13: Αρκεί, αρκεί.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
15: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
16: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
15: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
16: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
15: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
16: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
17: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό, Velvet.
18: Καλημερούδια στην Δέσποινα, την Πετρούλα, τη Μένη, τη Χριστίνα. Λέει, θα τρώμε και σοκολάτα και τυριά και ας κάνουμε, λέει, παρέα με όλα τα φαντάσματα. Δικιά μου είσαι, φίλη.
17: Μ' αρέσεις.
18: Καλημέρα και στην Έλενα. Που, Έλενα, please, βοήθησε. Δεν κατάλαβα. Άρα σ' αρέσει το γιαούρτι, το κατσικίσιο αυτό με την πετσούλα?
17: Ωραίο.
18: Ή δεν σας? Εμένα μου αρέσει.
17: Ωραίο, και εμένα μου αρέσει πολύ.
18: Έχεις
17: βάλει εκείνες
18: φαντσούλες που κάνουν εμετό. και δεν έχω μπερδευτεί.
17: Εμένα, παιδιά, παιδιά.
18: Ναι, εμένα μου αρέσει και κάνει και πολύ καλό. Τώρα δεν ξέρω σε κιλά και σε λιπαρά και σε θερμίδες τι γίνεται. Εντάξει, ναι.
17: Λοιπόν, τι γίνεται με την κίνηση, προβλήματα στην περιφερική, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Συνεχίζεται αυτό το Τριανδρία Τούμπα. Από την άλλη μεριά είναι καλύτερα τα πράγματα. Στου κεντρικού δρόμου τώρα, ξεκινώντας από ανατολικά Κωνσταντίνου, Καραμαλή και τα δύο ρεύματα έχουν αυξημένη κίνηση. Περισσότερη κίνηση έχουμε τη Τσιμισκή, λιγότερο Εγνατία. Και δυτικά έχουμε αρκετά καλή εικόνα στι Διασταυρό και λίγο σφωτεινού σηματοδότη Καρολί και Δημητρίου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γενικότερα όμω έχουμε καλή εικόνα. Όταν επιστρέψουμε, τύποι και τύπισες στο γραφείο μετά τις διακοπές.
18: Ωραία, φίλε, θα την ευρίσκω.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Τραγουδάρα Back to Black εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και επιστρέψανε, και εμείς επιστρέψαμε και πολλοίς κόσμος επιστρέφει έτσι, στις δουλειές του μετά τις διακοπές.
1: Ναι, ναι.
0: Τι πιστογραφείο που μπορεί να αναγνωρίσεις ή τον εαυτό σου ή κάποιον συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Τύπος, τύπη νούμερο ένα ή ακόμα σε διακοπές. Δηλαδή ήρθαν στο γραφείο και το μυαλό τους κάνει check out στις 12.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι που ήρθαν με φόρα. Δηλαδή έχουν καθίσει και στα πρώτα 10 λεπτά έχουν απαντήσει όλα τα email. Έχουν, ξέρω
1: εγώ, πορωμένοι, έτσι. Πορωμένοι, με φούρια.
0: Έρχονται, σε ρωτάνε πού βρισκόμαστε σε αυτό.
1: Βρε, άντε φύγε από εδώ, μη σε πατήσω μια κλωτσιά πρωί-πρωί.
0: Ή τι μέρα έχουμε, είναι αυτό το τι μέρα.
1: Γι' αυτό όμως πόσο υπαρκτό,
0: είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Αλλά όταν έχεις άδεια και δεν δουλεύεις, είμαι σε φάση.
0: Όπα,
1: λοιπόν. Ξυπνά, ωραία, τι είχαμε. Τι έγινε, γιατί εγώ πάω τις μέρες με βάση το τι έγινε, τι είχα χθες, τι έκανα χθες. Τι έγινε χθες, πού ήμουν.
0: Συμβαίνει όλα.
1: Ναι, δεν υπήρχε.
0: Η travel documentary, η περίφημη. Έλα, σου δείξει μια φωτογραφία και φτάνει να σου δείχνει τρεις ώρες
1: φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάμε παρακάτω. Έχουμε τους τύπους που λένε καλό χειμώνα αυτοί από το 27 Αυγούστου.
1: Εγώ είμαι
0: αυτή. Είναι η νέα ζωή από Σεπτέμβριο, δηλαδή από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω δίαιτα, θα ξεκινήσω γυμναστήριο.
1: Αυτή είμαι.
0: Έτσι λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, οι μαγνητάκιδες που φέρνουν τα μαγνητάκια από τις διακοπές.
1: Εντάξει, ωραία είναι τα μαγνητάκια.
0: Ωραία
1: ναι.
0: Είναι, είναι, έτσι συμφωνώ. Ναι, ναι. Οι που δεν πήγαν πουθενά και ακούνε παραμύθια για βόλτες και
1: ναι,
0: έτσι
1: ναι,
0: και είναι
1: ναι.
0: Στα σταμάτα να μην μιλάς, δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Οι που κάνουν συγκρίσεις, δηλαδή τέτοια ώρα, παιδιά, πριν 5 μέρες ήμουνα.
1: Ήμουνα κάτω στο βυθό του μπικίνι. Δεν μας νοιάζει, τώρα είσαι εδώ, παράτα μας την ησυχία μας. Ναι.
0: Ή πότε έχουμε την επόμενη αργία, λογικό. Το βρίσκω.
1: 28 πότε. Τώρα, πότε είναι.
0: 26
1: πέφτει τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δευτέρα, μια έτσι. Χαρά, τριμεράκι.
0: Και κλείνουμε με το αφεντικό που. Όχι, είναι άκυρο αυτό, λέει, δεν το συναντάς γιατί κάνει ακόμη διακοπές.
1: Για μας.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λέει την Κάκα στο υπέροχο Αλεχάντρο, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, τρία ζωδιάκια που μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Όχι ότι κάτι θα γίνει, ας πούμε, αλλά εντάξει, υπάρχουν και τα πρόπτωρα.
0: Εντάξει.
1: Τα εκτός προγράμματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νούμερο ένα, διδυμάκια. Οι δίδυμοι, λέει, χρειάζεται να προσέξουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο μιλάνε, με τον οποίο επικοινωνούν. Σύμφωνα με τα αστρολογικά τα κοιτάπια τώρα πάνω από το κεφάλι μας, ναι, η ανάγκη να υπερασπιστούν τη γνώμη τους μπορεί να τους οδηγήσει σε περιττές συγκρούσεις, ιδιαίτερα αν νιώσουν ότι κάποιος δεν τους καταλαβαίνει.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη

0: εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club, ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. The best hits ever.
3: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: Τόνου Σεντάι στο υπέροχο Dance Monkey εδώ στο πρωινό Velvet και σε πλήρες αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία της συνέχισης της κινηματογραφικής επιτυχίας Barbie.
1: Α, πού το θυμηθήκατε καλά αυτό.
0: Κι όμως θέλω να το κάνουν sequel. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Variety λέει ότι τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει γιατί τόσο οι πρωταγωνιστές Ryan Gosling και Margot Robbie, όσο και η σκηνοθέτης λέει Greta Gerwig, θέλουν περισσότερα. Είναι υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.
1: Η Margot, πώς προφέρεται, ήταν και παραγωγός. Άρα αυτή θα τα δώσει.
0: 50 εκατομμύρια είχε βγάλει την πρώτη ταινία.
1: Δώσε λίγα παραπάνω.
0: Αυτή τη φορά ο Ryan ζητά 20.
1: Και εγώ 20 θα ζητούσα.
0: Και δεν το
1: αλλά
0: δίνουν.
1: Θα ζητούσα παραπάνω αν ήμουν η Barbie.
0: Και δεν τα δίνουν και υπάρχει θέμα τώρα, λέει. Ναι. Θα γίνει μεγάλη αγωνία.
1: Βρείτε έναν άλλον κέντρο, παιδιά. Τόσοι κούκλοι υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν
0: γιατί
1: πρέπει να βάλουμε τον Ryan.
0: Υποψηφιότητα για Όσκαρ είχε. Ωραία έπαιξε.
1: Για το κέντρο τη Barbie. Νομίζω για το τραγούδι. Λες. Για το ηθοποιηλίκι.
0: Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Θα πυροβοληθώ. Μπορεί να το έχει δίκιο, αλλά θα πυροβοληθώ αν ισχύει.
0: Του χάρη υποψηφιότητα.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.

0: Delirium και Silence. Και εμείς θα σιωπήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο σας παρακαλώ να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
9: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
10: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
9: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
10: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
11: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
12: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
11: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
12: Αρκεί, αρκεί.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.

στους 98,4. Σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 8,4 Velvet. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Τρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήταν για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
0: 98,4.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 98,4 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet.

0: παντού. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Σε έναν κόσμο που τρέχει, κάποιοι ψιθυρίζουν στο χρόνο. Silver's Moda, σκηνικό παριζιάνικου παραμυθιού και μέσα του ασημένια αντικείμενα που κρατούν πολύτιμες αναμνήσεις. Κορνίζες, εικόνες και επαγγελματικά δώρα φτιαγμένα με αγάπη και φινέτσα. Χειροποίητες δημιουργίες φτιαγμένες για ξεχωριστές στιγμές. Για νονούς, κουμπάρους, για γάμο, βάπτιση, το σπίτι ή το γραφείο δίνουν αξία στη στιγμή. Δώρα που έχουν βγει από άλλη εποχή. Κοσμήματα ασημένια, διακριτικά και εκλεπτισμένα και παιδικά δώρα, τυλιγμένα, με την τρυφερότητα που τους αξίζει. Ελάτε να ανακαλύψετε το δικό σας μικρό θησαυρό. Silver's Moda, στον πεζόδρομο της Δαγκλή 19, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-400-273. Θα μας βρείτε σε όλα τα social και στο silversmoda.gr. Γιατί κάθε δώρο κρύβει μια ιστορία και εμείς την αφηγούμαστε με ασήμι.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί το πρωινό Velvet ακούει.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ακούτε Velvet στους 98,4.

98,4 Velvet. Hey, 98,4

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: Bob Marley, Could You Be Love, στον 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου μαζί σας μέχρι και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο 2 με 5. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.
1: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στα Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σε ένα κατάστημα.

0: μας. Δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Αχ, μας σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
10: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
11: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.

0: 92,8 Velvet.
1: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα 5ης 27 του Αυγούστου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος γρήγορα με Wild World. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Michael Jackson. Αμέσως πιο μετά George Michael και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Λιζάρα από το 2002 είναι το Shine στο 96,8 Velvet στα 22 λεπτά μετά από τις 5. Είχα πολύ καιρό να το ακούσω και πολύ μου άρεσε. Ελπίζω να μου είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα απόγευμα Πέμπτη, ζέστη και σήμερα και χθες το βράδυ ζέστη. Γενικά όλη εβδομάδα έτσι θα πάει. Οπότε κανονίστε θάλασσα όπως και δίποτε αυτό το Σαββατοκύριακο, τέλη του Αυγούστου, να πάμε θαλασσίτσα να δροσιστούμε. Σας περιμένω στο Viber. Σημειώνετε αριθμό 6931-968-968. Φύγαμε αμέσως τώρα για Survivor και το Eye of the Tiger. Σε λίγο ερχόμαστε με Lady Gaga και Bruno Mars.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους

0: Your Love στον 96,8 Velvet σε 38 λεπτά μετά από τις 5. Να σας πω ότι σήμερα 27 του Αυγούστου είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί. Και όμως υπάρχει αυτή η μέρα και μάλιστα λέει ότι είναι ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο δεν το γνώρισα, πρώτη φορά το διαβάζω. Λέει ότι ξεκίνησε στην Κίνα, η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται από τη δυναστεία Μινκ το 1368 περίπου, αλλά το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χαν, δηλαδή από το 206 π.Χ. κιόλας. Πάρα πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αξίζει να το γιορτάσουμε αυτό το παιχνίδι και είναι και πάρα πολύ καλό και μας αρέσει. YouTube σε πολύ πολύ λίγο και Mariah Carey πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Smart School στο flip.gr. Σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Πάντα have to fall in love with you στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν για το πέτρα ψαλίδι χαρτί, είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα του Παιχνιδιού. Και επειδή μου έκανε αντίποση, το έψαξα λίγο παραπάνω, γιατί κάπου έλεγε ότι διοργανώνονται αγώνες τουρνουά πέτρα ψαλίδι χαρτί. Και λέω, κοίτα να δεις. Και διαβάζω τώρα ότι κρύβει, λέει, ένα νικητήριο μοτίβο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως ενήλικοι. Δηλαδή, τι σου λέει, ότι το παιχνίδι αυτό δεν είναι στην ουσία τύχη, αλλά παίζεται με πρόβλεψη. Δηλαδή, προσπαθείς να προβλέψεις τι θα φέρει ο αντίπαλος ενήλικη. Δηλαδή, τι σου λέει, ότι το παιχνίδι αυτό δεν είναι στην ουσία τύχη.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Έργον Αγορά, Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Καλέ Βασίλη, τα άμαθες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
2: 96,8 Velvet.
9: 96,8 Velvet. Λοιπόν, το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει αμέσως τώρα, στο απόγευμα 5ης 27 του Αυγούστου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε με όπους Live is Live. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Lenny Kravitz. I belong to you. Αμέσως πιο μετά, Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Μείνετε εδώ, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα τα ακούσετε στον Velvet.

Rolling in the Deep και η Adele στο 96,8 Velvet, στα 17 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ τον Κώστα που λέει: έχω να παίξω πέτρα ψαλίδι χαρτί από το δημοτικό. Να σου πω, εγώ παίζω έτσι καμιά φορά για την πλάκα. Επίσης, χαιρετώ και τη Μέρη που λέει: Πινελόπη, βλέπω κάτι Ασιάτες να παίζουν πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πραγματικά, Μέρη, αν λέμε τους ίδιους, δεν ξέρω αν εννοείς αυτούς που παίζουν και μετά όποιος κερδίζει τρώει και μπουκιά, που είναι με φαγητό, ας πούμε, το content που κάνουν. Οπότε, αν εννοείς αυτό, είναι ό,τι καλύτερο. Και το έχω δει και γενικότερα και σε άλλους, όχι μόνο στην Ασία και Ευρώπη και παντού το κάνουν. Μου αρέσει πάρα πολύ, το παρακολουθώ και εγώ φουλ, να ξέρεις. Λοιπόν, σας περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931 968 968, πάντα στο Viber μας μέχρι και τις 8.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
3: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
2: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
3: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
2: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
3: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Να την J-Lo, Waiting for Tonight, στο 96,8 Velvet, 37 λεπτά μετά από τις 6. Να σας πω, συζητούσαμε τώρα εδώ με τους συναδέλφους τι φοράμε το φθινόπωρο, που είναι νομίζω η πιο δύσκολη εποχή. Άντε την άνοιξη κάτι θα βρεις, ένα τισερτάκι, το χειμώνα, το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο είναι το δυσκολότερο. Και λίγο έτσι που έχω ψάξει, λέει ότι για φέτος το 2026, στα τελειώματα του Αυγούστου, το satin white leg παντελόνι, δηλαδή το φαρδί έτσι κάπως, να μην είναι πολύ κολλητό, θα επικρατήσει πάρα πολύ, να ξέρει. Ξέρετε τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου. Τώρα με τι το συνδυάζει το σατέν και πόσο εύκολο είναι για την καθημερινότητα δεν το γνωρίζω, δεν έχω δοκιμάσει, αλλά αν βρω ένα καλό κομμάτι, αν ξέρετε εσείς, γράψτε μου στο Viber για να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε μωρό μου, πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα, δεν τ' άρεσε το ένα, δεν τ' άρεσε το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Ανδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Fiat Company και τα Σουζάνα στο 96,8 Velvet. Θα σας διαβάζω το μήνυμα του Κωνσταντίνου που συμφωνώ πάρα πολύ μαζί του και επαυξάνω μη σας πω. Δύσκολο λέει το σατέν, δεδομένου ότι το φθινόπωρο φημίζεται για τον άστατο καιρό του, το σατέν γίνεται χάλια με τη βροχή. Layering με τζιν για πρωί ή ένα καλό παντελόνι για βράδυ είναι η καλύτερη λύση. Θα συμφωνήσω Κωνσταντίνε και μπράβο, γιατί και εγώ αυτά τα σατέν δεν τα πολύ συμπαθώ, για κάθε μέρα ειδικά. Τώρα εκεί στα Γαλλία τι λένε, δεν μας πολύ αφορά. Εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη πλευρά, Ελλαδίτσα, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Α, μας σε καλώ σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ.

0: ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν.
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
6: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

Just Like a Pill στο 96,8 Velvet, στα 16 λεπτά μετά από τις 7. Παιδιά, βρέθηκε η Όλγα που μου στέλνει. Πινελόπη, εγώ φοράω σατέν παντελόνια και είναι πάρα πολύ άνετα. Καλά, δεν το πιστεύω. Φίλη είσαι, ξεκάθαρα. Όχι γιατί φοράω σατέν παντελόνια, αλλά γιατί μου το είπες πάρα πολύ αστεία στο μήνυμα. Τέλος πάντων, θα το δοκιμάσω πάντως αφού το λες, Όλγα, να το ξέρεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα νόμιζα ότι δεν θα με βολεύουν. Αλλά για να λένε ότι είναι και στη μόδα και ωραία και άνετα, τι να σου πω τώρα. Θα το δω. Φύγαμε μέσα τώρα για το Big in Japan. Σε λίγο ερχόμαστε με Kylie Minogue, αμέσως πιο μετά η Adele.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
8: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
7: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
8: Αρκεί, αρκεί.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
10: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
11: Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Μοναδική φωνάρα Celine Dion και το Power of Love στο 96,8 Velvet. Να σας πω, έχετε παρατηρήσει που κάνουμε μερικά πράγματα, ας πούμε που μας πιάνει λόξιγκας ή που χασμουριόμαστε? Εδώ λέει λοιπόν ότι αυτά τα κάνει το σώμα μας, αλλά δεν έχουμε ιδέα γιατί. Πραγματικά, όταν έχουμε λόξιγκα, λέει, συνήθως είναι το φρένο έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος, όταν τρώμε πολύ γρήγορα, όταν καταπίνουμε αέρα ή όταν αναστατωνόμαστε, και το σώμα προειδοποιεί να ηρεμήσουμε, να μην το επιβαρύνουμε. Επίσης λέει, όταν για παράδειγμα τεντωνόμαστε ξαφνικά, τότε χρειαζόμαστε κίνηση και αυτό ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, ξυπνάει τους μύες μας και βελτιώνει τη συγκέντρωση, ή ας πούμε το φτέρνισμα συνήθως είναι ένας αμυντικός μηχανισμός που διώχνει τη σκόνη, τους ιούς και τη γύρη και οτιδήποτε προσπαθεί τέλος πάντων να εισέλθει από τη μύτη μας. Πάρα πολύ περίεργα πράγματα πραγματικά που κάνει το σώμα και νομίζω ότι είναι, αξίζει να μπείτε να τα διαβάσετε λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit. Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως του Τούνη. Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι πες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλυπια σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
15: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Heaven is a place on earth όταν σε περιμένει ωραίο φαγάκι στο σπίτι. Ε, αυτό είναι ο παράδεισος. Λοιπόν, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Πέμπτης. Ο Μάσιμο είναι πανέτοιμος. Έχει ήδη σηκωθεί από την καρέκλα για να έρθει να κάτσει εδώ. Να, θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Το ξαναείπα νομίζω. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.
1: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου κι αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
4: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
5: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Όλοι θέλουν το καλύτερο
8: για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις

0: η καλύτερη σου.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
5: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
4: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
5: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
4: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
5: Γιατί...

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.
4: We got it together, didn't we?

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
5: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
4: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
5: Αρκεί, αρκεί.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
7: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
8: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
7: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
8: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
7: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
8: Γιατί το

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία

0: ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
0: Αρκεί, αρκεί.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη

0: Εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Τρία Ελληνίδη. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36. Β Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 98,4 Velvet.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλέ Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
6: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
5: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
5: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
6: Τι

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούτε Velvet στους 98,4.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
2: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
1: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
2: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
3: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
4: Ωχ, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
3: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
4: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
3: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
4: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν, τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. From the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. 98,4 Velvet.

κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ακούστε.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

98,4 σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο...
4: Ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
3: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
2: Α, ναι, καλέ. Σημειώστε. Velvet, velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
3: Αρκεί, αρκεί.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 98,4 Velvet.

Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Βασίλη, τα άμα θες. Δεν μας ακούνε μόνο Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, Θεέ μου, βούκινο γίναμε.
1: Καλέ, εκπέμπουμε και Ξάνθη στους 98,4. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 11.
2: Τι έχουν ωραίο στην Ξάνθη να πούμε να μας στείλουν?
1: Δεν ξέρω, αλλά πλέον έχουν το πιο ωραίο πρωινό. Το δικό μας. 96,8 Velvet, τώρα και στην Ξάνθη στους 98,4.
2: Γιατί το πρωινό Velvet ακούγεται παντού.
3: Η αλήθεια είναι πως μου στάθηκε σε πολύ δύσκολες στιγμές. Δηλαδή καταλαβαίνετε, συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη. Αγαπιόμασταν ή τουλάχιστον εγώ έτσι νόμιζα. Όπως και να έχει, εκεί ήτανε για μένα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συγγνώμη, τι με ρωτήσατε?
4: Ποιο σταθμό ακούτε, κυρία μου?
3: Α, ναι, καλέ, σημειώστε. Velvet, Velvet. Να συνεχίσω ή αρκεί?
4: Αρκεί, αρκεί.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, πες 98,4 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.